0: Χαρούν Ακατκουλάκ, σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 229, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677. Κατ' έλσα η λαμετέου, λιβατσούν να κακάμσα λακικέλ. Χόναξ City Sport, να στιχύπ εμπλαχμπάτσονέλ. City Sport, κουάν ρικίν λιτσάβιλα εχ ρελι χουχούν χειρακάλ. Ρε εμπλαχμπάτσονέλ, χο πολοτσόκ, τσακατσ πολοτσόκ, ανινάκ, ουτ πολοτσούκ. Σα City Sport, να κατκακούλ τσισάλι κατσόλ αρήν κομάν. Χουνσαλα βέτσις κατ' λιχάλε βαλού, Πάρκε Σαν Μάρκος, ουτερένσα λιτερμίτ Σαν Χουέντσα Βέλκος, σαν λιτέπ Σαν Λουίς. City Sport, λίσμο κλεβάλ 79-52-98-70, ουτ λίσ WhatsApp 55-57-54-54, λίσ κορέο ηλεκτρόνικο, uniforme citysport@gmail.com, σίκομακο ακουίσα Facebook, ο uniforme City Sport Κοβάν. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέτ το χουμπάρκο οι κουανκές ρικίν ρίτια χιλίτσι καρδαμόμο. Κι αμπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολμέ σαλικαρεβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Κι αλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Κι σεξ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά τσαλετσό ροξιγκίλ κάρδεξ. Τσα μπίλι τσαχρε ραμπάλ αναχουάν. Ουτ κουλάχ να ρούνα κατσέλ σαΐλ. Fafide, somos tu mejor opción en crédito. Desde hace más de 3 décadas trabajando por el desarrollo de la población guatemalteca. Te ofrece créditos que se adaptan a tus necesidades, tanto grupales desde 1,000 hasta 25,000 quetzales por integrante, así como créditos individuales desde 1,000 hasta 300,000 quetzales. Créditos para tu negocio, créditos para mejoramiento o construcción de vivienda, créditos para educación, créditos para estufas ahorradoras y paneles solares. Tenemos una agencia cerca de ti. Ubícanos en Cobán, Carchá, San Cristóbal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic y ahora en Plaza Financiera de Plaza Magdalena en Cobán. PBX 2294-0000, extensión 1701, nuestro WhatsApp 3714-6800. Búscanos en redes sociales como Fundación Fafides. Lachcha bil panoneli doctor Alex Mas nashokeblikulal narileblikokal utebnisahal nashpanchish hunili chahel likawa doctor Alex Mas nekeshkulchi sasachol sanishpandebal kwanza cuarta avenida 2-37 sazona 4 nachishkachare arrinkoban lishkahel lunes to viernes chalenza belebonal tosahunona reliku natiklakuchiksa ushibona reliku tosakotibona reliku sábado sabelebonal tosahunona reliku lishbohlebal 79-51-16-68 Likulaal Likokal Il Pilepchius Spanlachcha Bilpanonel Doctor Alex Maas Aan Pediatra.
1: La fuerza grupera está formada por la combinación de relámpagos, fuegos, frío, lluvia. Esa es la fuerza natural de la fuerza grupera. El invierno no nos para. Radio Norte.
2: Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de esta frecuencia 97.1 FM, 102.3 FM 680 y la señal en el www.radionorte680.com. Únicamente quedan 24 minutos para las 9 de la noche. Masalech ol kakomon, masalech ol matyogesh jamikil, matyogesh jaku adios, beyal, tyogesh yoken, tyogesh yabin. Cuáqués quequín, utli Juan na saúquil cachola na rahlar cuáqués la es la abinel. Reli Puctis y Balatín Radio Norte a 680 97.1 FM 102.3. Oreja como nunca revisa el internet sali www.radionorte680.com. Así que aquí estamos para servirles, mis amigos.

0: Μαξά. Κι ηλ κι κελέχ. Λι και χέλα μπακέλ. Ο τροκάνα κουσ και χέλι αμέχ. Σο και χέλι να λεθρίμ. Λίνε και στα ουλικουίν. Ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ. Χοκάνα κουσα ο σπιτέρ ριλινεβά. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν τσι και χέλσα λι κι κελέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο. Ρε ριμπάλ μακουάν λι χανάσα τσουάμ. Ριλμπάλ στια χελσκό μπλισα εχ. Ο τσια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιο έκη. Στια χέλα ακουάμ. Χοκάνα κουίν να ουσμάν λι τσοόκ. Σοπαλέ μλινίν ο τεμπλ Οτροκάνα κουί σοβαλί κανά να κουάνσα τζουάμ. Να τσομάνλι και χέλ έρνια. Απέντησε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ. Κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο. Ουτλί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέ σπαλαί. Τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ. Οτροκάνα κουί τσαμπίλ νε και πανόκ. Σα οσπιτάλ ρελινεβά. Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35. Λισμπογλεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρελιχούν κουτάν. Αάν 77-22-46-26. Νοκο άτιναξα εκτσί.
1: Φαφίδες να σκένα το του μίντσι χουμπάτ. Χουνσίλ νοκο όχι τεν κάγκρες κουακλεσίνκυλι τεν αμίτ Γουατεμάλ. Να κατσίτσι το του μίντ σατ ούταλ. Τσαλέν χουμμίλ το χόβς κακαλμίλ. Ρέλι χουν χουμ τσικομόν. Χωκάνα χουί το του μίντ τσαλέν χουμμίλ το χόβς ψιέντ μίλ κετσάλ. Το του μίντ ρελα νεγόσιο. Ρες νιμόρε συνκύλα κοτσότς. Ρε τσολόκ το του μίντ ρες. Λοπάλ χουνάκλα εστούφα αοραδόρα. Ουτ μαλαχρε πάνελε σολάρες. Σίκεβλης αγένσιας. Κοπάν, Καρτσά, Σαν Κριστόβαλ. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, Lish TVX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa redes sociales, Juan Co, Jo Fundación Fafides.

0: κατσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικα Τλιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέτ το χουμπάρκο οικουανκές ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Κια μπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτορμέ σαλικαρβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Κια άλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Τσισεκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλε Val 57-42-89-81. Misa Salechor Roxinkil, Cardex, Cha, Billy, Chagre, Rabal, Ana Juan, Utkulag, Naruna, Gachel, Sail. Juan Dinalev, Linarush, Panunkil, Chihumpat, Renaclat, Naruna, Catangelat, Chiusala, Cajel, Utmalaxala, Piag. Sí, Vehículos Verapaz. Sa Vehículos Verapaz Aranta Atauli Jalan Jalan Chichabil Belebachich. Kimsa Vehículos Verapaz. Utpach Comonli Esilal. Salibochlebal 7952-1113. Ulani Sa Plaza Magdalena. Jumpa Calica Libena Chelcha Guatemala Ocoban. Vehículos Verapaz Aranta Atauli Chabil Belebachich. Lina Cacuaj. Ut Relibek Sali Jalan Jalan Chirupe.
1: ¿Tienes un negocio y quieres facilitar el pago de tus colaboradores? En Cooperativa Cobán te ofrecemos nuestro servicio de pago de planilla. Administra de forma práctica, segura y eficiente el salario de tu equipo. Optimiza tu tiempo, mejora el control de tus pagos y brinda a tus colaboradores los beneficios de pertenecer a Cooperativa Cobán. Afilia tu negocio y descubre un mundo de oportunidades financieras. Nosotros podemos ayudarte. Más información al PBX 7929-7600. Cooperativa Cobán.
2: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno. Radio Norte. La fuerza del invierno. Radio Norte.

0: να τσο μάνλι και χέλ έρνια, απέντησε τουμόρες ουτ κουάντσιξ κομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ, ανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσα μπίλ τσα καλίνα χέχ, ουτ χοκάρα κουί τσα μπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσμοκ λεβάλ 55-50-26-35, λίσμοκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί. Να κατέλησα η λαμετέου Λιβατσούν να κακάμσα λακικέλ Χόναξ City Sport Μες τυχήπ εμπλαχμπάτσονέλ City Sport Κουάν ρικίν λιτσάβιλακ εχ ρε λιχουνχούν τσιρακάλ Ρε εμπλαχμπάτσονέλ Χο πολοτσόκ Τσακατσ πολοτσόκ Ανινάκ Ουτ πολοτσούκ Σα City Sport Να κατακούλ τσισάλι κατσόλ αρήν κοπάν Χουνσαλα βέτσις κατλι χάλε βαλού Παρκέ Σαν Μάρκος Ουτεράν σαλί τερμίτ Σαν Χουέντσα Βέλκο σαλί Τέπ Σαν Λουίς City Sport Λίσμοκ λεβάλ 79-52-98-70 Ουτ λίσ WhatsApp 55-57-54-54 Λίσ κορέο ηλεκτρόνικο Uniforme City Sport @gmail.com Σίκομακο αχκουίσα Facebook χω Uniforme City Sport Cobán. Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
1: Por mí no te detengas, quítate la careta.
0: Radio Norte. La fuerza.